0: να έχω τη χαρά και να τη μαρκήσω την ακατάκη.
1: Χίσκυλα τα Μαρσελίνο. Βάλει ο Κισκυρίου ακόλου να καθούμε τα πίνιουκα του ο κομμάτου σαν τα συνήθηκα να ξεμένα βέρκοτ. Αν και τα ζωρίν και λοιπόν ακαπάρ χαλανιάν χίλα τα Μαρσελίνο κουτ αν είσαι ο παπάις τα νιάνι ο κοιτάν πέραχα τα νιάτα και ακαπάς παούρου άλλου κομμάτα αμ τα πτασίνα. Ο κομμάχα αν και τα μέν πόη τα πισινιάν χίλα του πιλακά ζωρίν και λοιπόν πας 6 de la mañana 33 minutos.
2: Σαράβε αμούλουνα κάσα. Τοχτ αύνα κάσα. Γιακίνα κάσα. Κουσίστ αύνα κάσα. Αρουσάτ αρστά σινιάσα τα κύβα.
3: Αιμάρ χαντάτι.
4: Κούνα πατσετέχα μα μαρκάχα. Τσάμα πατσενακάνα σαρνάκε ουκάχα. Κονστιτουσιόν ουκάχα. Ουακτ αγίγουα κούνα ημάν λουραουινάκα. Χακενακάρου ουνχανιατάκι. Aka estado de excepción ukaja, wakt ayaniwa wila masinakaru arhatanyataki, mankanyanaka purinya pataki, kolyanaka, oxígeno kolyan utanakataki, ukamaraki combustible puriyanyataki, aka orden utanyapataki ukamaraki yanat anyataki markaruja sumas rantanyapataki. Gobierno jamayampiwa yatigaraki amtawipa marka chirinakampi ukamaraki kama chinakampi.
5: Govcom. Comunicación Estratégica del Estado.
6: Estamos presentando Aymar Cantati.
7: ¿A veces sientes que estás desconectado del mundo digital? ¿Te gustaría ver fotos, videollamadas o crear grupos de WhatsApp con tu familia o amistades? Tengo una buena noticia para ti que quieres aprender a conectar con las tecnologías. Ergol te presenta su curso Conectando con las Redes Sociales, un espacio diseñado solo para ti, donde aprenderás paso a paso a dominar tu propio celular para enviar mensajes, audios, compartir fotos, hacer videollamadas, escanear QRs y a proteger tu información personal. Todo de manera muy sencilla y muy segura para que uses tu celular con total tranquilidad. Es hora de conectar con el mundo digital sin miedo y a tu propio ritmo. Comunícate al 720-01380 o al 720-06-890.